ξενιτζιάς. Είτε κτερεμιούλτε. Shine bright like a diamond. Shine bright.